Σκαί μανια κουλιάτα, μανια κουρχάικη, δυο σνιλιάι. Μάνα ραχουάνιου τσκαπτιά, χοϊκούαι, τα Ιταλιάι. Εγκανιάχ κανά ημάνταια, λιβραϊκούαι. Λουλιάκουχ κανά ημάνταια, χαρκαϊκούαι. Αμάταχ βακτσαϊα τσιουάιτσου, Νίταχ απουιαρα τσιουάιτσου, Μικουνάι παχ καμαχλιάταια χοϊκούαι. Πουτσου πουτσου καπου απτίνχα, Ιανχαμ νεγαϊ κύμαν, Πίταχ ταϊτα διόσχα νίσπα. Βακτσαϊα ρουσπαϊνια ταχμή σου ακούιμα, Χαμ διος νίπα σου τικίτα πενχάιμαν τσουράσπα.